0: Αντί είναι το δρόμο.
1: Επετάσου, παπά.
2: Επετάσου.
0: Επετάσου, Αντώνιο.
1: Yo
0: estamos
1: aquí con papá y no puedo escuchar bien.
0: Venga. Vámonos.
1: Venga.
0: Vámonos.